0: Είναι και μόνο το ρέντελ διέτ πον.
1: Μόνιο να και μας τον ημάδο, ο τσέκησε σε μοβιλάγο.
0: Βαλιο κουιάν οπιέκτη φοτ ασόντο. Πον το για να ζωρά, μην τμάσνε νεκ, κι τσιπίτος πιέτο.